0: Ζένα. Μία τάστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μία νικόσυνίτσα.
0: Τι ωιε, η Ζένα, η τάστα, η κόσυε. Α, η δι.
2: Ράδιο Γκόγκ